0: Βιτετίλνε, όπου βιτετίλνε, κυρίε μου, μπέτι παραδάει κακριά.
1: Μη χάντουν κουρουέλτατ στάνταρτς τίνουμαντε.
2: Νέτου, απί χουσμαγάντα τέγγουέλμα πατού καρνοκοτε, στάνταρτς όνειμανε.
3: Κισίβικτε, κισίβικουτε χάνιακ νέτη, εσέλισλατ, πρατμισαχα, εκαμα χάντουν κουρε, αμρίτα. Σίτ σουεντίν, πυρί.